0: We're not Romeo or Juliet, no, we're not this.
1: Ας κους νου τα κάθω να τον εμείρ. Πρίτε δε πακ. Can you good night, my love? Πρώτη πακ μου δόν.
2: Good night, my love.
1: Club FM. Κάπερ.